0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12, 21 Ιουλίου του 2026. Ξεκινά το διευρυμένο, το τρίωρο και διευρυμένο άμεσο replay. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3, Δημήτρης Μελίσης και Κώστας Ζαφύρης.
1: Καλησπέρα και από εμένα, γεια σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου φίλε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, γεια σου Κωστά.
0: Που έχεις έρθει με φόρα, η αλήθεια αυτή είναι. Οπότε θα πούμε ωραία πραγματάκια για το επόμενο τρίωρο. Καθώς εκτός από τους καλεσμένους μας θα έχουμε να μιλήσουμε και για την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα η οποία περιλαμβάνει μεταγραφικές κινήσεις διαδοχικές σε όλες τις κατηγορίες. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από Ευρωμπάσκετ Under 20, γιατί είχαμε το Σαββατοκύριακο την πέμπτη θέση της Εθνικής Νέων Ανδρών εκεί. Θα έχουμε εντός ολίγου και τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Εθνικής Νέων Ανδρών, τον Κώστα Παπαδόπουλο.
1: Εδώ μαζί μας στο στούντιο.
0: Φυσικά, που θα μας πει περισσότερα σχετικά με αυτήν την πορεία της Ελλάδας στο τουρνουά. Μια πορεία η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη στο παιχνίδι της πέμπτης θέσης απέναντι στην Τουρκία, το οποίο έγινε μόλις το δεύτερο παιχνίδι της Κυριακής. Χρονικά ήταν το μάτς της Ελλάδας με την Τουρκία, που είχε και ευτυχή κατάληξη, αλλά ένα τουρνουά το οποίο κατέκτησαν οι οικοδεσπότες, οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι πραγματικά κάνανε μια ασύλληπτη πορεία. Το είχαμε πει άλλωστε ότι οι Σλοβαίνοι έχουν μια φουρνιά που γι' αυτό επέλεξαν κιόλας να διοργανώσουν φέτος το EuroBasket Under 20, γιατί έχουν μια φουρνιά στην οποία υπολογίζουν πολύ, αλλά δεν είχαν υπολογίσει και ίδιο ότι θα είχαν απουσίες κατά τη διάρκεια του τουρνουά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι στο παιχνίδι με τη Γαλλία στον ημιτελικό τραυματίστηκε ο καλύτερος τους επί της ουσίας σκόρερ, ο Κρόφλιτς. Χάσανε και τον ψηλό του στον τελικό απέναντι στη Σερβία, τον Φαγκανέλ. Τραυματίστηκε λίγο πριν το φινάλε, μερικά δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του ημιτελικού, και ο Γκρόσιτς, ο οποίος εν τέλει έπαιξε στον τελικό. Παρόλα αυτά, οι Σλοβαίνοι έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι, με ηγέτη τον Πάντιεν, ο οποίος βγήκε και MVP του φετινού τουρνουά. Οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι επικράτησαν με 84-65 τη Σερβία στον τελικό και έδωσαν τέλος σε μια προσμονή 22 ετών για να σηκώσουν το τρόπαιο, να πάρουν το χρυσό μετάλλιο. Τρίτη και η Ισπανία, ναι, που κέρδισε στον μικρό τελικό τη Γαλλία με 65-54.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη, όπως τα είπες, και για τις απουσίες. Πολύ σωστή επισήμανση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Σλοβενία μπήκε ως outsider στον τελικό. Έτσι, η Σερβία ήταν και αυτή με ιδιαίτερα σημαντική φόρα, πήγε στο τελευταίο μεγάλο ραντεβού της οργάνωσης για το χρυσό μετάλλιο. Μπήκαν ως φαβορί οι Σέρβοι και μάλιστα ως στα όρια του αδιαμφισβήτητου φαβορή. Τελικά όμως οι απουσίες δεν λήγησαν στη Σλοβενία, η οποία έπαιξε ένα πολύ ωραίο μπάσκετ στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η αλήθεια αυτή είναι ένα μπάσκετ γρήγορο, με δημιουργία, με πολύ σουτ, με πολύ τρίποντο.
0: Αυτοματισμούς πάρα πολλούς βάλανε στο παρκέ.
1: Δηλαδή, γιατί είδαμε κάποια παιχνίδια, τα σχολιάζαμε μάλιστα και κατά τη διάρκεια των αγώνων εδώ με τους συναδέλφους. Μια Σλοβενία εξαιρετική πραγματικά. Και αξίζει δύο φορές χαρητήρια, γιατί δεν λήγησε παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε στον τελικό, αλλά και στον ημιτελικό, έτσι, και κόντρα στους Γάλλους ως outsider μπήκαν.
0: Εντάξει, στον ημιτελικό ήταν και ακόμη πιο δυναμική η ανατροπή της, γιατί εντάξει, στον τελικό δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ενώ σε ανατροπή. Κέρδισε με 20 πόντους σχεδόν, 19.
1: Σε όλο το μάτς ήταν μπροστά, οδηγούσε
0: το παιχνίδι, οδηγούσε το από την τρίτη περίοδο στο συν 16, συν 17 εκεί, που ουσιαστικά ήταν παράσει για ένα ρόλο, μονόλογο το παιχνίδι.
1: Με τη Γαλλία το γύρισε τούμπα.
0: Με τη Γαλλία έκανε μια τρομερή εμφάνιση ο Πάντιεν, ο οποίος πήρε από το χέρι τη Σλοβενία ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά. Η Σλοβενία, η οποία βρέθηκε τρεις φορές στην τελευταία περίοδο και στο τελευταίο 7 λεπτό με 7 ή 8 πόντους διαφοράς πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά, με μια τρομερή εμφάνιση από τον Πάντιεν και ένα 13-0 σερί που επί της ουσίας μετέτρεψε το 82-75 σε 88-82 υπέρ των Σλοβαίνων, με συνεχή τρίποντα και συνεχείς επιθέσεις που έφεραν την ανατροπή για τη Σλοβενία. Νομίζω πως σε εκείνο το παιχνίδι, έχοντας μόλις χάσει τον Κρόφλιτς, γιατί υπενθυμίζουμε ότι τον έχασαν στο 7ο λεπτό. Δεν είναι ότι όπως στο τελικό προετοίμασαν την ομάδα εν τη απουσία του Κρόφλιτς και του Φαγκανέλ, οπότε ήταν και σχετικά πιο έτοιμοι για το τι θα κάνουν. Ήταν κατά τη διάρκεια και παρόλα αυτά από το 7ο λεπτό και έπειτα ήταν απόλυτα ανταγωνιστικοί και κατάφεραν να κάνουν μια επική ανατροπή. Εγώ, προσωπική μου άποψη, και επειδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια της Σλοβενίας στο τουρνουά, δηλαδή από τα 7 παιχνίδια έχω δει τα 5 ή 5,5 παιχνίδια, να το πούμε έτσι, Προσωπικά εγώ δεν έχω δει καλύτερο μπάσκετ από τη Σλοβενία, από εθνική ομάδα τελευταία χρόνια σε αυτή τη διοργάνωση, το Eurobasket Under 20. Ακόμη και οι Γάλλοι, ας πούμε, που τα προηγούμενα χρόνια έπαιρναν το χρυσό μετάλλιο, ήταν οι κλασικοί Γάλλοι. Δηλαδή,
1: αθλητική,
0: άμυνα συνεχώς,
1: ξύλο, άλματα, μπασκετικό ξύλο, πολύ rebound, αμυντικό, επιθετικό.
0: Γενικότερα πολλές ατομικές ενέργειες όπως έχουν οι Γάλλοι λόγω του ταλέντου τους, ενώ οι Σλοβένοι ήταν πραγματικά ένα μπάσκετ το οποίο έφερνε πάρα πολύ σε μια όρημη ομάδα, πολύ ψηλό επίπεδο ομάδα, ευρωλιγκάτη ομάδα, να το πούμε έτσι. Εγώ θα τους έβγαζα άνετα το καπέλο του Σλοβένους για αυτό που έκαναν σε αυτό το τουρνουά και πραγματικά τους άξιζε και με το παραπάνω το χρυσό μετάλλιο, όπως άξιζε και η Σερβία που ήταν η δεύτερη πιο σταθερή ομάδα μαζί με τους Σλοβένους στο τουρνουά, αλλά στο τελικό έδειξε ένα πρόσωπο που νομίζω δεν περιμέναμε να ιτηθεί με τέτοια διαφορά. Περιμέναμε πιο ανταγωνιστική, αλλά και οι Σλοβένοι εδώ κάτι κάναν καλά. Δηλαδή η άμυνά τους ήταν ασύλληπτη απέναντι σε μια τρομερή front line όπως
1: το
0: Σέρβο.
1: Το πήγαν οι Σλοβένοι όπως το πήγαιναν οι Σέρβοι στα προηγούμενα παιχνίδια του τουρνουά. Δηλαδή μέσω της άμυνας οι Σέρβοι κράταγαν πολύ χαμηλά τους αντιπάλους τους και έτσι πήραν, έφτασαν μέχρι τον τελικό και επαναλαμβάνουμε μπήκαν ως το μεγάλο φαβορί. Τελικά οι Σλοβένοι έπαιξαν και εξαιρετική άμυνα στον τελικό και αυτό ήταν το κλειδί για να φτάσουν στο χρυσό μετάλλιο.
0: Νομίζω το σημαντικό για τη Σλοβενία και τουλάχιστον αυτό που φάνηκε στον τελικό ήταν ότι τους είχε φύγει πλέον το άγχος του ημιτελικού. Για αυτούς νομίζω ότι ο μεγάλος τελικός ήταν ο ημιτελικός. Και αφού κατάφεραν να κερδίσουν τη Γαλλία, ξέραν ότι σίγουρα θα πάρουν ένα μετάλλιο στη χώρα τους και από εκεί και πέρα παίξανε με τρομερή αυτοπεποίθηση, με άνεση θα λέγαμε, γιατί έδειχναν ότι δεν είχαν άγχος στο παρκέ. Εγώ αυτό κατάλαβα, σαν να ήταν ένα παιχνίδι αδιάφορο, φιλικό, ξέρεις, που δεν έχει άγχος.
1: Σου λέει, έχουμε ανέβει και στο βάθρο.
0: Ναι, έχουμε ανέβει στο βάθρο. Εκπροσωπήσαμε τη χώρα μας και με το παραπάνω. Ναι. Κάναμε και αυτή την τεράστια ανατροπή απέναντι στη Γαλλία, που σίγουρα αυτό και μόνο μας δείχνει ότι είναι ένα χρυσό μετάλλιο για μας. Επομένως, στον τελικό παίξανε με τρομερή αυτοπεποίθηση, τρομερή άνεση και δικαιώθηκαν και με το παραπάνω με μια πολύ άνετη νίκη.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ΕΟΚ Web Radio, 31 λεπτά μετά τις 12 και Δημήτρη, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον
2: ναι, coach. Ναι, το είχαμε προλογίσει κιόλας ότι θα έχουμε μαζί μας τον coach Κώστα Παπαδόπουλο, τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Νέων Ανδρών που κατέκτησε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20. Τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο κιόλας. Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα,
1: coach, και συγχαρητήρια.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς για την παρουσία σου εδώ κοντά μας. Coach, πολύ καλή προσπάθεια στην Σλοβενία. Πολλοί μπορεί να μην είχαν βάλει τον πήχη ακόμα και στην πέμπτη θέση. Εμάς μας φαίνεται μια πολύ καλή διαδρομή, έτσι αποδείχτηκε. Μια πολύ καλή διαδρομή και η πέμπτη θέση είναι μια πολύ τιμητική θέση, όμως και η εικόνα της ομάδας μας έκανε να χαμογελάσουμε. Αυτή είναι η πρόβλημα.
3: Αρχικά να πω ότι με αυτή την πέμπτη θέση έχουμε πάει δεύτερη στο ranking στην Under 20 πίσω από τη Γαλλία, το οποίο θεωρώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αφήνουμε πίσω χώρες με παράδοση στο μπάσκετ. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει δύο τρίτες θέσεις και δύο πέμπτες θέσεις. Αυτό δείχνει μια σταθερότητα, δεν δείχνει ότι είναι μια φωτοβολίδα μιας χρονιάς, όπως να πω ένα παράδειγμα, πέρσι οι Ιταλοί πήραν το χρυσό και φέτος πάλευαν οριακά στο να σώσουν και το σώσαν στην τελευταία περίοδο την κατηγορία.
1: Και συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση εδώ, οι οποίοι Ιταλοί στα power rankings που λέμε τους είχαν πολύ ψηλά φέτος λόγω της προηγούμενης
3: τους είχαν
1: επιτυχίας.
3: Πολύ ψηλά και αυτό φαινόταν και από τη συμπεριφορά τους και από το ύφος που είχαν έρθει. Αλλά σε αυτούς τους αγώνες οι οποίοι είναι back to back, κάτι λίγο να στραβώσει αν δεν είναι προετοιμασμένοι οι παίχτες, σίγουρα και το staff, μετά δεν μαζεύεται. Εμείς θεωρώ ότι σίγουρα μας λείψανε αρκετά παιδιά φέτος, τα οποία θα ήταν πρωταγωνιστές, είχαν και πέρσι σημαντικό ρόλο. Αλλά όπως όλοι λένε, οι παρόντες γράφουν την ιστορία.
1: Έτσι είναι.
3: Μαζευτήκαμε στην αρχή 5 Ιουνίου για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία και το πρώτο πράγμα που είπαμε με τα παιδιά είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά και θα πάμε να καταφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερο. Εννοείται θέλαμε να πάμε στα μετάλλια, δεν το καταφέραμε, αλλά θεωρώ και πάλι επιτυχημένη είναι η πορεία μας. Τα παιδιά, θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά, γιατί το πιστέψαν από την πρώτη στιγμή. Ένα μεγάλο και δύσκολο κομμάτι όταν μαζεύεις παιδιά τα οποία άλλα έχουν αγωνιστικό ρυθμό, άλλα δεν παίζουν, άλλα είναι στην Αμερική, είναι από διαφορετικές πόλεις, και εμείς σαν Εθνική Νέων δεν έχουμε την πολυτέλεια μέσα στη χρονιά να μαζευόμαστε και να κάνουμε διήμερα, τριήμερα, λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους. Ένα δύσκολο κομμάτι είναι να μπουν όλα τα παιδιά στην κοινή σελίδα, στην ίδια σελίδα, και να καταφέρουμε να αποκτήσουν μια χημεία, να γίνουν ομάδα. Αυτό θεωρώ ότι φέτος το κατάφεραν πάρα πολύ καλά από μόνα τους τα παιδιά, εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι. Ήταν σαν ομάδα και λειτουργούσαν σαν ομάδα και στο ξενοδοχείο και άμα πηγαίναμε βόλτα και στο γήπεδο, και αυτό φάνηκε και μετά και στους αγώνες. Ήταν παιδιά τα οποία δεν τα παρατάγανε, δουλεύανε πάρα πολύ σκληρά στην προπόνηση, γιατί καλώς κακώς οι προπονήσεις είναι πολύ επίπονες, πολύ κουραστικές, με διπλές καθημερινές προπονήσεις, που αν κάποιος δεν το ζήσει, δεν ζήσει αυτή την καθημερινότητα, δεν μπορεί να καταλάβει τι θυσίες κάνουν αυτά τα παιδιά και πόσο κουραστικό είναι. Μείνανε δεμένοι και στα φιλικά, ήδη από τα πρώτα φιλικά που είχαμε παίξει με την Τουρκία φαινόντουσαν κάποια θετικά δείγματα. Πήγαμε στην Ιταλία κάποια στιγμή μέσα σε αυτές τις 50 ημέρες, είναι λογικό να κάνεις και μια κοιλιά και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εκεί ήταν που κάναμε μια μικρή κοιλιά, είχαμε και κάποιους τραυματισμούς. Να πω ότι ο Γιάννης Ασημακόπουλος έκατσε ένα μεγάλο διάστημα γιατί είχε μια ενόχληση στο πόδι του και αυτό μας έφερε πίσω, γιατί δεν είχαμε εμείς φέτος μεγάλη πολυτέλεια αθλητών. κάναμε εκεί μια μικρή κοιλιά, φάνηκε ότι δεν τα παρατήσανε, πεισμόσανε ακόμα περισσότερο, επιστρέψαμε, συζητήσαμε και δείξαμε τις ατέλειές μας, τα λάθη μας, τα κατάλαβαν, δείξαν τα από μόνοι τους ότι θέλανε να τα βελτιώσουν και τα βελτίωσαν, γιατί ένα άλλο κομμάτι... Σας έχω πάρει μονόλογο, συγγνώμη.
1: Μα και αυτό σε καλέσαμε για να...
3: Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι ότι όλα είναι θέμα συνήθειας και κατά τη διάρκεια του αγώνα βγαίνουν οι συνήθειες. Ένας αθλητής μέσα σε ένα μήνα προετοιμασία, όταν έχει συνηθίσει κάποια πράγματα, με και στον τρόπο παιχνιδιού μέσα στη χρονιά, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τον αλλάξει. Αυτά τα παιδιά κάνανε μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξουν κάποιες συνήθειες από τις ομάδες τους, να μπουν όλες στην κοινή σελίδα, να αρχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Και αυτό που θεωρώ μας χαρακτήριζε ήταν η άμυνα. Αυτό που προσπαθούσαμε είναι να κρατήσουμε όλες τις ομάδες κάτω από 70 πόντους. Άσχετα άμα σε κάποιους αγώνες χάναμε με 70-60, γιατί βάζαμε 60. Αλλά να τους κρατήσουμε κάτω από 70, εμείς καταφέραμε σε πολλά παιχνίδια να τους κρατάμε κάτω από 55, κάτω από 60, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο με τέτοια ταλαντούχα παιδιά που έχουν ομάδες όπως Γερμανοί, Τούρκοι και στα φιλικά που παίξαμε και με τους Ιταλούς, τους Ισπανούς και τους Ισπανούς και στο φιλικό τους είχαμε κρατήσει κοντά στους 70. Είναι μια ομάδα που βάζει 100 σίγουρα. Άρα ξεκινάγαμε από την άμυνα. Από την άμυνα χτίζεται κιόλας και η ομαδικότητα, η επικοινωνία μεταξύ τους. Και προσπαθούσαμε στο ανοιχτό γήπεδο όσο είναι δυνατό να βάλουμε εύκολα καλάθια, να γίνουμε πολύ καλοί και μετά στο σετ παιχνίδι όταν φτάναμε να πάμε σε γρήγορες αποφάσεις των αθλητών, να πάμε να βρούμε τα μισμάτς που έχουμε όσο μπορούμε κάποιο πλεονέκτημα και να χτυπήσουμε. Όταν φτάναμε να πάμε σε γρήγορες αποφάσεις των αθλητών, να πάμε να βρούμε τα μισμάτς που έχουμε όσο μπορούμε κάποιο πλεονέκτημα.

0: δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Τώρα δεν μπορούμε να τα τραβήξουμε τα παιδιά να πάνε πάνω από 2 μέτρα όλα. Θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Καταφέραμε να περάσουμε το Ισραήλ, η οποία ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Μπήκαμε πολύ παθιασμένα, δείξαμε ότι το θέλαμε πάρα πολύ. Μετά το παιχνίδι που ήταν για τετράδα με τη Σερβία, δεν τα καταφέραμε. Κατά τη γνώμη μου ήταν μεγάλη μας η διαφορά σε δυναμικότητα. Ήταν και ένα κακό παιχνίδι, δεν βάλαμε τα σούτ. Αυτά τα παιχνίδια, άμα δεν βάλεις μεγάλα σούτ, δεν μπορεί να κερδίσεις, δεν μπορεί να είσαι στο παιχνίδι.
1: Ήρθε και ατυχία με τον Πατρίκη.
0: Ήρθε και ατυχία με τον Πατρίκη. Δηλαδή, αυτό ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί χάσαμε τον αρχηγό μας, χάσαμε ένα από τους καλύτερους μας παίχτες. Mm. Ήταν βαρόμετρο για μας, ο Ανδρέας. Και πάμε να παίξουμε τα άλλα 2 παιχνίδια με 11 παίχτες χωρίς τον Ανδρέα. Τα παιδιά μαζεύονται αμέσως, μιλήσαμε στα ποδητήρια και βάλαν στόχο ότι πάμε να κερδίσουμε και τα άλλα 2 παιχνίδια. Το κάνουμε και για τον Ανδρέα, να το κάνουμε και για μας, και έχουμε αδική στον εαυτό μας. Και όντως μπήκαμε και θεωρώ ότι μπορεί να κάναμε και τα καλύτερα μας παιχνίδια τα 2 τελευταία. Εδώ θέλω να πω, να κλείσω αυτό που είπα με ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα παιδιά, για την προσπάθειά τους. Για μένα τρύπησαν το ταβάνι πραγματικά, κάνανε υπερπροσπάθεια και είδα και παιδιά να βελτιώνονται έστω και αυτές τις 50 ημέρες. Σίγουρα ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω και όλους και για τους συνεργάτες που είχα, γιατί μπορεί εγώ να φαίνομαι εκεί όρθιος, να ουλιάζω, να φωνάζω στο γήπεδο, αλλά υπάρχει μια ομάδα από πίσω η οποία στηρίζει, κουράζεται και αυτή, δουλεύει σκληρά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί θα το τολμήσω να πω ότι όλα τα χρόνια είχα καλούς συνεργάτες. Φέτος μπορώ να πω ότι είχα πάρα πολύ καλούς. Είχα το κεφάλι μου ήσυχο. Είχα 2 συνεργάτες προπονητές, τον Άρη τον Καλούδη και τον Γιώργο Καραμαλέγκο, οι οποίοι κάναν πράγματα χωρίς καν να τους τα ζητήσω. Πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους. Είχα τον team manager τον Δημήτρη Ογκόφα που μας βοήθαγε σε όλα τα διαδικαστικά. Είχα γιατρό τον Ζακ τον Μελάγες, ένα πάρα πολύ έμπειρο γιατρό, ο οποίος είναι και στην Ανδρών, ο οποίος μας βοήθησε να μην έχουμε κανένα θέμα στο ιατρικό, δηλαδή τα προλαβαίναμε πράγματα και έτσι όσο μπορούσαμε ήμασταν καλά. Είχα την τύχη να έχω 2 φυσικοθεραπευτές, το οποίο είναι μεγάλη τύχη να έχω τον Γιώργο τον Κοροπιώτη και τον Γιώργο τον Δελιζήση, οι οποίοι και αυτοί ήταν πίσω από τα παιδιά. Μετά από κάθε προπόνηση, μετά από κάθε αγώνα, πήγαιναν σε όλους θεραπεία, όλους τους εξέταζαν, δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος να μείνει εκτός. Τον Κώστα τον Πέτα τον γυμναστή, ο οποίος από ό,τι φάνηκε και στους αγώνες έκανε εξαιρετική δουλειά. Τα παιδιά από θέμα φυσικής κατάστασης ήταν σε άριστη κατάσταση. Δηλαδή όταν οι άλλες ομάδες πέφτανε, εμείς μέναμε σταθερά στις ίδιες ταχύτητες. Και σίγουρα και το Μάκη το Ζάτσε, ο οποίος ήταν ο φροντιστής μας, ο οποίος μας παρήχε τα πάντα και τα βρίσκαμε όλα έτοιμα. Θέλω κλείνοντας να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον υπεύθυνο των εθνικών ομάδων, τον Δήμο Ντικούδη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αθόρυβος πίσω από όλες τις εθνικές ομάδες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γενικά δεν του αρέσει να φαίνεται, αλλά ο ρόλος του και η συμμετοχή του είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλες τις εθνικές ομάδες, το ίδιο και φέτος σε εμάς. Είναι αυτός ο οποίος σε όλα τα διήμερα, όλη τη χρονιά παρευρίσκεται και παρακολουθεί τα παιδιά, μας συμβουλεύει. Είναι αυτός ο οποίος σε συνεργασία μαζί μου, γιατί έχουμε άριστη συνεργασία, δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και όλη τη φιλοσοφία που θέλουμε να περάσουμε από την Ομοσπονδία. Και είναι αυτός ο οποίος, μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, ήρθε σε εμάς στη Σλοβενία, παρευρέθηκε, μίλησε στα παιδιά. Και λόγω της πολυετής μπασκετικής του εμπειρίας έχει κάνει και στην Εθνική Ανδρών με σημαντικές διακρίσεις, είναι αυτός ο οποίος μίλησε στα παιδιά, τους βοήθησε.

0: βοήθησε και ψυχολογικά και πνευματικά. Τους έδωσε και συμβουλές σχετικά στο γήπεδο τι πρέπει να κάνουν, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Καλά είμαστε εμείς οι προπονητές, αλλά όταν κάποιοι τέτοιοι παίχτες, όπως παλιότερα το έκανε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Κώστας Τσαρσαρής, έχει μιλήσει στα παιδιά, είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που παίρνουν τα παιδιά από τέτοιους παίχτες. Μας βοήθησε, ο οποίος έχει και συνέχεια και αυτός, θα πάει και στην Εφήβων, θα πάει και στην Πέδων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν φαίνεται, αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις εθνικές ομάδες.
1: Coach, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στην τελευταία τετραετία, γιατί έχει, όπως είπες και εσύ, μας έχει φτάσει στη δεύτερη θέση του ranking, πίσω από τη Γαλλία. Το 2023 πήραμε το Χάλκινο, το 2024 επίσης Χάλκινο, πέρυσι την πέμπτη θέση, όπως ήρθε, γιατί θυμόμαστε όλοι εκείνο το μάτς που δεν μας έχει φύγει ακόμα από τη μνήμη με την Γαλλία, και φέτος επίσης την πέμπτη θέση. Η Εθνική Νέων είναι η πρώτη ουσιαστικά σε ιεραρχία ομάδα από τη, πέραν των Εθνικών, γιατί ουσιαστικά είναι η Πέδων, η Εφήβων και η Under 20. Ουσιαστικά αυτή η τετραετία των συνεχόμενων επιτυχιών δείχνει, αντικατοπτρίζει και την δουλειά που κάνουν αυτά τα παιδιά σε όλες τις εθνικές ομάδες, από την Παμπέδων που ξεκινάνε μετά το τουρνουά φιλίας μέχρι και να φτάσουν στην Under 20.
0: Σίγουρα.
1: Το πες και εσύ ότι δεν είναι και μια φωτοβολίδα, έτσι, αυτό δείχνει.
0: Σίγουρα δείχνει. Αρχικά, σιγά σιγά τώρα θα αρχίσουν να φαίνεται η δουλειά που γίνεται και η φιλοσοφία που πάμε να περάσουμε. Ήδη οι Παμπέδες που παίξαν τώρα στο τουρνουά φιλίας, ναι μεν χάσαν και τα τρία παιχνίδια, αλλά τα χάσαν στον πόντο με Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, όπου είχαμε πολλές απώλειες αθλητών, δεν πήγαμε πλήρης. Αυτό δείχνει κάτι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε και μπορεί να χάναμε και 20 και 30 πόντους σε αυτά τα παιχνίδια. Ήδη και οι Πέδων τώρα και οι Εφήβων στα φιλικά έχουν σταθεί και έχουν πάει καλά, που και εκεί έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Δυστυχώς φέτος είχαμε κάποιους τραυματισμούς και δεν θα μπορέσουμε να παραταχτούμε πλήρως, αλλά αυτό δείχνει σιγά σιγά και ότι η φιλοσοφία που τα τελευταία χρόνια θέλουμε να περάσουμε ήδη έχει περάσει στους παίκτες, και μένα μπορώ να πω και στην προετοιμασία μου ήταν εύκολο, γιατί όταν ήρθανε κάποια βασικά κομμάτια spacing, ανάπτυξη ευνηδιασμού, βασικές αρχές άμυνες, τις γνώριζαν οι παίκτες και δεν χρειαζόταν από την αρχή να τα πάρω και να χάσω χρόνο στην προετοιμασία μου.
2: Coach, ρώτα Δημήτρη και...
1: Τίποτα, εγώ θέλω να σταθώ επίσης λίγο και στο ξεκίνημα που κάναμε στο τουρνουά, γιατί ήρθε μια ήττα απέναντι στην Κροατία, η οποία ουσιαστικά ήταν και η ομάδα που έπρεπε να κερδίσουμε για να βγούμε στην δεύτερη θέση, γιατί το Βέλγιο στα χαρτιά τουλάχιστον ήταν και η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, παρότι τα προηγούμενα χρόνια είχε κατακτήσει κάπου τέταρτες θέσεις, τότε που πήραμε και εμείς τα χάρκια μετάλλια απέναντί τους. Ένιωσες καθόλου ότι τα παιδιά με αυτήν την ήττα που έγινε από την Κροατία πείσμωσαν περισσότερο? Γιατί ξεκινάς το τουρνουά ουσιαστικά με μια ήττα από μια ομάδα που δεν θες να ιτηθείς. Προφανώς από κανένα δεν θες να ιτηθείς. Απλά καταλαβαίνεις πως το λέω. Αν ιτηθείς από την Ισπανία, είναι και μια ήττα εντός προγράμματος, να το πούμε. Επομένως, από την Κροατία ένιωσες σαν να πείσμωσαν περισσότερο από εκείνο το σημείο και έπειτα?
0: Με την Κροατία κάναμε κακό ξεκίνημα. Κάθε παιχνίδι αφετηρίας του τουρνουά είναι επικίνδυνα. Μπήκαμε, θα έλεγα, πολύ νευρικοί. Αν δηλαδή παίζαμε το δεύτερο παιχνίδι, θα είμαι σίγουρος ότι τους κερδίζαμε. Ήμασταν πολύ νευρικοί, δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι. Απ' την άλλη, οι Κροάτες βάλαν μεγάλα σουτ. Ναι, και σε αυτά παιχνίδια, αν βάλεις μεγάλα σουτ, καλώς κακώς κερδίζεις. Το μαζέψαμε, πήγαμε στο τέλος, δεν τα καταφέραμε. Πολλές φορές δυστυχώς δεν έρχεται να πεισμώσει ο άλλος, έρχεται απογοήτευση συνήθως, αυτό ήτανε. Αλλά τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τα προηγούμενα, μπορεί να χάναμε ένα παιχνίδι με τη Γαλλία, ξέρω, 30 πόντους, και την επόμενη μέρα πηγαίναμε και κερδίζαμε 20 πόντους. Τα παιδιά τα δουλεύουμε και πνευματικά και σε αυτό το κομμάτι, στην προετοιμασία, ώστε να είναι έτοιμοι ότι είτε κερδίσεις με 40, το οποίο συνήθως αναπάβεσαι, είτε χάσεις με 40, το οποίο έρχεται απογοήτευση, το αφήνουμε στα αποδυτήρια και κοιτάμε αμέσως το επόμενο παιχνίδι. Και αυτό το δουλεύουμε και στην προετοιμασία, όπως είπα και πριν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο μεγαλύτερος λόγος ο οποίο η ομάδα προχωράει και πάει καλά. Mm. Στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία ήρθε απογοήτευση. Μιλήσαμε, κάναμε την νίκη με το Βέλγιο, καλή. Πάμε να παίξουμε Ισπανία, το οποίο θα το πω, με την Ισπανία μέχρι το ημίχρονο ήμασταν πολύ καλά. Στο δεύτερο δεν ξέρω τι έγινε, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο από το χέρι μας κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ και δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά κάποια πράγματα σε ξαφνιάζουν όταν μπαίνεις στο δεύτερο ημίχρονο και βλέπεις λίγο ένα επιθετικό κλίμα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πάλι μιλήσαμε με τους παίχτες, γιατί και εκεί ήρθε μια έτσι νευρικότητα, γιατί όταν κάνεις μια προσπάθεια και βλέπεις ότι δεν σε αφήνει κάποιος, οποιοδήποτε. Πάλι εκεί πεισμόσαμε, κάναμε το παιχνίδι με το Ισραήλ. Τώρα μην επαναλαμβάνω, να, τα είπα τα άλλα.
2: Λοιπόν, coach, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, να αναφερθούμε λίγο και σε κάποιες από τις ομάδες του τουρνουά και το αν θεωρείς ότι η Σλοβενία ήταν η δίκαιη νικήτρια του, δηλαδή κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και είδαμε από την πλευρά της, γιατί και αυτή χτυπήθηκε από τους τραυματισμούς, δηλαδή και στον τελικό και απουσίες και στον ημιτελικό και μάλιστα και κατά τη διάρκεια του μάτς.
1: Και σοβαρών παιχτών κιόλας.
2: Ναι, σοβαρών παιχτών από τα πρώτα βιολιά της. Αλλά είδαμε ωραίο μπάσκετ από τη Σλοβενία. Δηλαδή εμείς μετά την πέμπτη θέση εθνικής επικεντρωθήκαμε στα μάτς των μεταλλίων. Είδαμε μια Σλοβενία να φτάνει δίκαια κατά την άποψή μας μέχρι το τέλος διαδρομής.
1: Και να συμπληρώσω εγώ, coach, μια στιγμή, να συμπληρώσω και ότι επειδή αντιμετωπίσαμε και τη Σερβία, σαν ερώτηση, αν περίμενες να κερδίσεις τόσο εύκολα η Σλοβενία στο τελικό.
0: Όταν πηγαίναμε, όλοι, επειδή που μιλάς με άλλους προπονητές στα φιλικά, όλοι λέγανε ότι οι πιο δυνατές ομάδες ήταν Λιθουανία, Σερβία, Σλοβενία, τη Γαλλία. Ναι. Δεν λέγανε ότι είναι καλή.
2: Συγγνώμη, Ιακώπτη, για τη Γαλλία ίσως γιατί είχε 6-7 απουσίες παικτών που θα ήταν βασικοί.
0: Είχε πολλές απουσίες. Είχε πολλές απουσίες η Γαλλία. Πάλι όμως παρατάχθηκαν με παιδιά πάνω από 2-5. Δεν ξέρω πώς μπορούν και τους βρίσκουν.
2: Με γεμάτο το μενού. Ναι.
0: Η Λιθουανία θεωρώ ήταν αποτυχία η πορεία της. Οι Σλοβαίνοι όντως ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Οι Σλοβαίνοι, εγώ που έβλεπα σε κάποια παιχνίδια κατά τη διάρκεια, κερδίζανε στον πόντο, δεν κερδίζαν τόσο εύκολα. Άρα αυτό τους βοήθησε και πιστέψαν στην ομάδα, γίναν πιο σκληροτράχυλοι. Στον τελικό μπορώ να πω ότι περίμενα οι Σέρβοι να κερδίσουν.
2: Μπήκαν ως φοβοροί μεγάλοι
0: Σέρβοι. Ήταν μεγάλο φοβοροί Σέρβοι. Αλλά όταν μπήκα στο γήπεδο και είδα αυτό που γινόταν, δεν το έχω ξαναζήσει. Ένα γεμάτο γήπεδο από οπαδούς, φιλάθλους βασικά της Σλοβενίας. Με τρομερή ατμόσφαιρα. Πρέπει τα παιδιά να βγάλαν φτερά πραγματικά. Δηλαδή τέτοια ατμόσφαιρα δεν την έχω ξαναδεί.
2: Και στον ημιτελικό, συγγνώμη, κότσο διακόπτω, με τη Γαλλία που δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο, είχε πολύ δυνατή ατμόσφαιρα. Δηλαδή τους έσπρωξαν για αυτή την ανατροπή. Και θα ήθελα να σου ρωτήσω μαζί σε αυτή την ερώτηση, τελικά πόσο μετράει και το σουτ. Δηλαδή οι Σλοβαίνοι βάλαν πολλά σουτ. Ειδικά με τη Γαλλία βάλαν πολλά κρίσιμα τρίποντα.
0: Το σουτ μετράει. Αυτό που λέω συνέχεια, ότι στα τέτοια παιχνίδια για να μπορέσει να σταθεί πρέπει να βάλει μεγάλα σουτ. Ωραία η τακτική. Ωραία η άμυνα.
2: Έχει κλειδάδα στην άμυνα, αλλά θέλει και.
0: Πρέπει να βάλεις μεγάλα σουτ. Άμα βάλεις δηλαδή και τα παιχνίδια εμείς που κερδίσαμε με Γερμανίες, Τουρκίες, βάλαμε κοντά στα 10 τρίποντα.
1: Με το Ισραήλ νομίζω είχαμε τα περισσότερα.
0: 12 βάλαμε. 12, ναι. 12 τρίποντα. Όταν βάλεις 12 τρίποντα.
2: Είναι γλυκό το τρίποντο. Βοηθάει. Βοηθάει, σου δίνει η όθηση.
1: Εντάξει, με το Ισραήλ και όλα έχεις βάλει 12 τρίποντα και έχεις κρατήσει και το Ισραήλ στους 66 που είναι παραδοσιακά μια ομάδα που σκοράρει 75-80 πόντους μέσα στο νερό. Επομένως, νομίζω ότι εκείνο το match, εφόσον η άμυνα δούλευε σωστά, αφού έβαλες και τα 12 τρίποντα, νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να χάσει.
0: Θα ερχόταν η νίκη.
2: Άρα θεωρείς ότι η ατμόσφαιρα όντως και το γεμάτο γήπεδο έδωσε. Δεν τους έβαλε άγχος,
0: δεν τους
2: έδωσε όθηση.
0: Όχι, εγώ θεωρώ δεν τους έβαλε άγχος, τους έδωσε όθηση. Και όταν ξεκινήσαν κιόλας από την αρχή να βάζουν κάποια σουτ, πήραν αυτοπεποίθηση και δεν σταματιόντουσαν. Απ' την άλλη θεωρώ ότι οι Σέρβοι πρέπει να κάναν το χειρότερο του παιχνίδι. Μακάρι, ναι, μακάρι να παίζαν έτσι και με εμάς.
2: Ήτανε κακή.
0: Δυστυχώς δεν παίξανε με εμάς. Με εμάς ήταν, θα έλεγα, διαστημικοί. Εμείς τους κάναμε να φαίνονται διαστημικοί, αλλά ήταν διαστημικοί. Πάντως στον τελικό κάναν το χειρότερο παιχνίδι που μπορούσαν. Δηλαδή έβλεπα παίχτες οι οποίοι παρουσιακά σκοράρουν να μην μπορούν να βάλουν τρίποντο. Να κάνουν πάρα πολλά λάθη. Μπορεί να ήταν πολύ αγχωμένα τα παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι όλοι λέμε είναι άντρες, είναι κάτω από την ανδρών. Είναι 19-20 χρονών παιδιά, τα οποία είναι παιδιά ακόμα.
2: Βέβαια,
0: δυστυχώς. Ναι. Και η ψυχολογία τους επηρεάζει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Μας κάλυψε απόλυτα ο coach.
1: Μας έκαψε αρκετές ερωτήσεις, είναι η αλήθεια στο μονόλογο το μεγάλο, αλλά εντάξει, ήταν και καλό. Ήταν
2: ναι, όμως τελικά καλύτερα να κάθεσαι να ακούσει ολοκληρωμένη την τοποθέτηση. Coach, νομίζω μας κάλυψε και για τη δική μας εθνική ομάδα και για το τουρνουά. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε,
1: coach. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Παπαδόπουλο και τα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα που μας είπε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20 που ολοκληρώθηκε την Κυριακή στη Σλοβενία με τους οικοδεσπότες να ανεβαίνουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Δημήτρη, εμείς ακούμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.
1: Να πούμε απλά, ναι, επειδή έτσι να δώσουμε και ένα φινάλε στο, γενικότερα στην, στο Ευρωμπάσκετ Under 20, να αναφέρουμε λίγο την κατάταξη, πώς τελείωσαν οι ομάδες από το 1 μέχρι το 16. Στην κορυφή φυσικά όπως είπαμε η Σλοβενία, στην δεύτερη θέση τερμάτισε η Σερβία, στην τρίτη θέση η Ισπανία, στην τέταρτη θέση η Γαλλία, στην πέμπτη θέση η εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα δηλαδή, στην έκτη θέση τερμάτισε η Τουρκία, στην έβδομη θέση οι Κροάτες, στην όγδοη η Γερμανία, στην ένατη η Λιθουανία που ακούσαμε και από τον Κότς και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ήταν από τις μεγάλες απογοητεύσεις του τουρνουά. Στην 10η θέση το Ισραήλ, 11η τερμάτισε η Πολωνία, 12η η Λετωνία, 13η η Ιταλία που σώθηκε έτσι στο τσακ στην κατηγορία και τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν, στη 14η θέση η Τσεχία, στη 15η θέση το Βέλγιο το οποίο από το 23 και το 24 που πήρε την 4η θέση τελικά τη φετινή σεζόν υποβιβάστηκε και στην τελευταία θέση, τη 16η, η Ρουμανία η οποία υποβιβάστηκε και εκείνη.

of old pearl and grey, biding a time at the end of a life.

0: Επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τη μία, ΕΟΚ Web Radio, άμεσο replay. Δημήτρης Μελής και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και Δημήτρη, πού μεταφερόμαστε, πάμε λίγο.
1: Συνεχίζουμε σε ρυθμό εθνικών ομάδων, αλλά θα πάμε στην Αιανίδων, η οποία χθες είχε ένα φιλικό στο κλειστό της γέφυρας στην Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα μπορεί η Εθνική Αιανίδων να παίζει στη β' κατηγορία του EuroBasket Under 18, ωστόσο είχε φελικό με ομάδα α' κατηγορίας, πιο συγκεκριμένα τη Σερβία, και ιτήθηκε στις λεπτομέρειες πραγματικά στο έξτρα πεντάλεπτο σε ένα παιχνίδι που ήταν ανταγωνιστικό καθ' όλη τη διάρκεια του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μπήκε πολύ δυναμικά και προηγήθηκε με 25-12 στο πρώτο δεκάλεπτο, συν 13 απέναντι στις Σέρβες. Παρ' όλα αυτά, εκείνες επέστρεψαν και μείωσαν στους 3 στο ημίχρονο, 39-36, πριν στο δεύτερο ημίχρονο παραμείνει ο χαρακτήρας ντέρμπι μέχρι και το φινάλε και οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην παράταση, όπου η Σερβία, πιο ψύχρεμη και πετυχαίνοντας τα μεγάλα σου της, κατάφερε να φύγει με το διπλό από το κλειστό της γέφυρας και να κατακτήσει και το φιλικό αυτό τουρνουά, στο οποίο συμμετείχε επίσης και η Βουλγαρία για την Εθνική Αιανίδων, η οποία υπενθυμίζουμε ότι θα αγωνιστεί στο EuroBasket Under 18 β' κατηγορίας, το οποίο γίνεται από 31 Ιουλίου μέχρι 9 Αυγούστου στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Όσον αφορά τον πίνακα των scorers για την Ελλάδα, η Κακαρά είχε 5, η Φουστέρη 11 με 2 τρίποντα, η Χλιαουτάκη 4, η Τσιανάκα 7 με 1 τρίποντο, η Βίγκα 8 με 1 τρίποντο, η Ζορμπαλά 13 με 1 τρίποντο, η Φαντοπούλου 8 με 2 τρίποντα, η Τουμπανιάρη 9, η Καμπάκα 5, η Σαμαντά 2 και η Καβελίδη 5 με 1 τρίποντο. Και τέλος, για να κλείσουμε, επόμενη υποχρέωση φιλική για την Εθνική Αιανίδων είναι στο Μοντεκρότο της Ιταλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία δύο φορές, την οικοδέσποινα Ιταλία δύο φορές, στις 24 και 25 Ιουλίου, 24 το ένα παιχνίδι και 25 το άλλο.

0: Λοιπόν, έχουμε κλείσει το κεφάλαιο εθνικές ομάδες. Θα πάμε λίγο σε συλλογικό επίπεδο και θα πάμε στο μεγάλο ουσιαστικά γεγονός της χθεσινής ημέρας, όπου ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη νέα του πολύ μεγάλη μεταγραφή, αυτή του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος πλέον είναι παίχτης του Δικεφάλου του Βορρά, ερχόμενος από τον Παναθηναϊκό, αφήνει τα 2 χρόνια που αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα στη EuroLeague για χάρη του ΠΑΟΚ και του EuroCup, με την ευχή και τον στόχο να επιστρέψει στην EuroLeague αλλά με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά. Εχθές ήταν η παρουσίαση λοιπόν του Τούρκου forward μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στο ΠΑΟΚ, στην ΠΑΟΚ Sports Arena, με τον Τέλη Μιστακίδη επίσης να δίνει το παρόν στην παρουσίαση και να αποθεώνεται από τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά. Κατά την είσοδο του Όσμαν στο παρκέ του ΠΑΟΚ Sports Arena, πραγματικά κυριάρχησε η αποθέωση και οι φωνές από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που βρέθηκε στο παλατάκι για να δώσει το παρόν και εκείνος να παρακολουθήσει από κοντά την παρουσίαση αυτής της πολύ μεγάλης μεταγραφής. Μια μεταγραφή η οποία είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη για τον ΠΑΟΚ, έτσι Κώστα?
1: Ναι, εννοείται. Ανεβάζει επίπεδο την ομάδα του coach Τρινκέρι. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος του ΠΑΟΚ. Θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής στο EuroCup, όπως φυσικά και ο Άρης. Υπενθυμίζουμε ότι οι φιναλίστ του EuroCup και οι δύο έτσι παίζουν την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, οπότε είναι σίγουρα μια κίνηση που ξύπνησε εντός αγωγικών τον κόσμο των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης, και αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου χθες στο παλατάκι, και φυσικά φάνηκε και από την είδαμε έναν πολύ χαμογελαστό Οσμάν και πολύ ωρεξάτο, φάνηκε αυτό και από τις δηλώσεις του. Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη, ξεκαθάρισε ότι δεν πήγε στον ΠΑΟΚ για να παίξει η ομάδα του τον ρόλο του κομπάρσου στις προσεχείς διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έκανε λόγο ακόμα και για κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και στο EuroCup, στο διοργάνωση στην οποία ο ΠΑΟΚ θα μπει ως ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, όπως φυσικά και ο Άρης, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα πρόκειται για μια εύκολη διαδρομή, καθώς υπάρχουν πολλές ομάδες στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση που έχουν ρίξει πολλά χρήματα στην μεταγραφική αγορά, όπως για παράδειγμα η Μπαχτσισεχίρ, η οποία έβαλε στον πάγκο της και τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, έτσι, με ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ στη διάθεσή του ο Σέρβος. Είναι πολλές οι ομάδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι μετακόμισε η Τενερίφη από τον BCL στο EuroCup. Μια Τενερίφη με τον Γιάκα Λάκοβιτς πλέον στον πάγκο της και με ένα ρόστερ εξίσου δυνατό. Ξεκάθαρα θα πέσουν κορμιά του χρόνου. Δηλαδή είναι μια μικρή Ευρωλίγκα το EuroCup πλέον, και η πραγματικότητα είναι ότι θα γεμίσουν πλέον και οι τρίτες και οι τετάρτες. Δηλαδή ούτως ή άλλως, βέβαια, εμείς θα μου πεις Δημήτρη, τα βλέπαμε ούτως ή άλλως το EuroCup πάντα είχε το ξεχωριστό ενδιαφέρον του και με πολύ καλές ομάδες στο πέρασμα των τελευταίων ετών. Όμως μετά την Ευρωλίγκα, η οποία βέβαια συνήθως πλέον διεξάγεται περισσότερες διαβολευδομάδες έχει παρά μονές, λοιπόν, και θα έχουμε δηλαδή όλη την εβδομάδα, αν εξαιρέσουμε τη Δευτέρα, ενώ από ευρωπαϊκά μάτς θα είμαστε καρφωμένοι στις τηλεοράσεις, στα κινητά και οπουδήποτε βλέπω καθένα τα παιχνίδια, γιατί όντως το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μα όταν βγαίνει ο Σμάν και λέει ότι ο στόχος μου είναι το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και η κατάκτηση του EuroCup, αυτό τα λέει όλα. Δεν το λέει ούτε ο άνθρωπος στην τύχη, ούτε για να εκτεθεί. Ξέρει και βλέπει τι κινήσεις γίνονται και γι' αυτό βάζει τον πήχη πολύ ψηλά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι από του χρόνου, όπως έχει γίνει γνωστό, η Ευρωλίγκα έχει στο σχέδιό της να επεκτείνει τον αριθμό των ομάδων στις 24 από τις 20 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τη σεζόν 2027-28, πράγμα που σημαίνει ότι θα βγαίνουν δύο ομάδες από το EuroCup, δηλαδή και ο νικητής και ο φιναλίστ. Επομένως, αν έρθουν έτσι διασταυρώσεις και δούμε ένα τελικό Άρης ΠΑΟΚ, σημαίνει ότι του χρόνου και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπορέσουν να βρεθούν στην EuroLeague και να παίξουν εκεί και να έχουμε τέσσερις ομάδες πλέον ελληνικές στην κορυφαία τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Επομένως δεν είναι μόνο ότι είναι σημαντικό το να πάρεις το τρόπαιο, φυσικά είναι πολύ σημαντικό να πάρεις το τρόπαιο, γιατί είναι και άλλη ιστορία γράφεις με το να πάρεις το τρόπαιο. Εντάξει, αλλά και ο φιναλίστ ανοίγει θέση για να βρεθεί στην EuroLeague.
1: Στόχος είναι να βρεθούν αυτές οι ομάδες στον τελικό και κατ' επέκταση την επόμενη σεζόν στην EuroLeague.
0: Αυτό είπε και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις σε αυτή την παρουσίαση. Να τις διαβάσουμε και αυτές σε λιγάκι.

Λοιπόν, να αναφέρουμε τις δηλώσεις. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Καταλαβαίνω πως πολλοί είναι στις καλοκαιρινές διακοπές και το εκτιμώ που είστε τόσοι πολλοί εδώ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Τέλη Μιστακίδη και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Τσιάρα, τον GM της ομάδας, αλλά και τον προπονητή μας, τον κύριο Τρινκέρι. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την όμορφη υποδοχή που με ετοιμάσατε. Την πρώτη φορά που μίλησα με αυτούς τους τρεις άντρες, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για αυτόν τον σύλλογο. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως ήθελα να ήμουν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Τα τελευταία δύο χρόνια που ερχόμουν εδώ και έπαιζα δεν ήταν ποτέ εύκολο να κερδίσω. Ήταν πάντα δύσκολο και τώρα που είμαι εδώ. Και τώρα είμαι εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και μαζί με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και το EuroCup και θα το καταφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια. Σας υπόσχομαι πως θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε αγώνα. Ήταν αρχικές σου δηλώσεις και στη συνέχεια ακολούθησαν οι υπόλοιπες που είπαμε, που έλεγε ότι δεν αφορά πισωγύρισμα στην καριέρα του αυτή η μετακίνηση στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει όραμα και φιλοδοξίες για να επιστρέψει εκεί που του αξίζει.

Λοιπόν, είχαμε και μεταγραφή στην EuroLeague. Πιο συγκεκριμένα η Παρτίζαν την έκανε και απέκτησε τον Κεβάριους Χέις, τον ψηλό που αγωνιζόταν στην Μονακό και νωρίτερα στην Παρί. Ο Χέις, ο οποίος έμεινε πριν λίγες ημέρες ελεύθερος από τους Μονεγάσκους, όπως και πάρα πολλοί άλλοι παίχτες οι οποίοι βρήκαν συνεχίζουν σε άλλες ομάδες ανά την Ευρώπη ή ο Ντιαλό στο NBA. Ο Χέις, ο οποίος λοιπόν έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό και η Παρτίζαν τον έκανε δικό της. Ο Χέις, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια με την φανέλα της Μονακό, έχασε μόλις μία αναμέτρηση από τις 41 που έδωσε στην EuroLeague η ομάδα του και μέτρησε 6,3 πόντους και 3,4 rebound. Ήταν από τους λίγους παίχτες που δεν χτυπήθηκε από τραυματισμούς ή από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετώπισε η Μονακό και έδωσε το παρόν σε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούσε να το κάνει. Βέβαια έκλεισε τη σεζόν ως πρωταθλητής Γαλλίας με τους Μονεγάσκους. Παρόλα αυτά αποχώρησε από τη Μονακό και πηγαίνει στην Παρτίζαν, η οποία τον έκανε δικό της και προσθέτει σίγουρα μια πολύ σημαντική λύση εν ώψη της νέας σεζόν.

0: Συνεχίζουμε στις μεταγραφές και πάμε εντός των συνόρων, εκεί όπου ο Ηρακλής, η Καρδίτσα με συγχωρείτε, ανακοίνωσε παίκτη από τον Ηρακλή. Γι' αυτό μπερδευτήκαμε. Η Καρδίτσα, η οποία έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Καμπουρίδη για τα επόμενα δύο χρόνια, τον 27χρονο forward που αγωνιζόταν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον Γυραιό. Ο 27χρονος forward ξεκίνησε.
1: Που έχει πέρασμα και από Πανερθραϊκό.
0: Έχει και πέρασμα.
1: Ξέρω, θα τα πεις ότι αξίζει να παίξω. αλλά
0: καλά, ναι, κάνεις.
1: Είπα την πρώτη ομάδα που νομίζω στην οποία πιστεύεις μας συστήθηκε στον Πανερθραϊκό τότε πριν λίγα χρόνια ο Καμπουρίδης. Ενώ είχε κάνει πολύ καλή σεζόν. Και έτσι είχε πάρει το εισιτήριο και για καλύτερες.
0: Νομίζω. Ναι, σίγουρα ήταν το.
1: Για καλύτερες μεταγραφές.
0: Η θητεία του στο Πανερθραϊκό ήταν το εισιτήριο, θα λέγαμε, αυτό έτσι, λέω, για αυτό την λέω. GPL με τον Ηρακλή. Αφού βέβαια δεν πήγε κατευθείαν στην GPL με τον Ηρακλή, αφού αγωνίστηκε πρώτα στην Elite League με τον Κυραιό και έπειτα ανέβηκε μαζί του. Παρέμεινε στην ομάδα και ανέβηκε στην Greek Basketball League μαζί του. Να πούμε ότι πριν τον Πανερθραϊκό αγωνιζόταν με το Πευκοχώρη στην Α2, τότε Α2 εθνική, και στην συνέχεια στην Elite League με την Ελευθερούπολη τον Πανερθραϊκό για μια τριετία, το 2023, όπου εκεί ουσιαστικά έφτιαξε, να το πούμε έτσι, το όνομά του. Επέστρεψε στην Ελευθερούπολη το 2023-2024 και από την Ελευθερούπολη πήγε το 2024, το καλοκαίρι του 2024, στον Ηρακλή, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο, όπως είπαμε, για την GBL το 2025. Πέρυσι έπαιξε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία τάξη εθνική κατηγορία με τους Θεσσαλονικείς, όπου μέτρησε 17 παρουσίες στο πρωτάθλημα και 10 στην ENBL, την ευρωπαϊκή διοργάνωση που αγωνίστηκε ο Ηρακλής, ενώ φυσικά έχει αρκετές συμμετοχές και με τις μικρές εθνικές ομάδες. Έχει αγωνιστεί 35 συμμετοχές, τόσο με τις εθνικές των μικρών, δηλαδή των παιδών και των εφήβων, όσο και με την εθνική των νέων ανδρών, που και αυτή μπορούμε να την πούμε βέβαια μικρών. Δεν έχει ακόμη συμμετοχή με την εθνική ανδρών, αλλά ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης αποτελεί παίχτης της Καρδίτσας και περιμένει να πραγματοποιήσει μια πολύ καλή σεζόν με την Καρδίτσα, που συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες σε Έλληνες.

και θα μεταφερθούμε στον Βίκο Ιωαννίνων, γιατί εντός ολίγου θα έχουμε τον δεύτερο μας καλεσμένο που έρχεται από εκεί. Και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Χατζής, ο οποίος είναι παίχτης του Βίκου Ιωαννίνων, ανακοινώθηκε χθες από την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Κωνσταντίνος Χατζής, ο οποίος ήταν και διεθνής με την Εθνική Νέων Ανδρών, τελείωσε δηλαδή τις υποχρεώσεις του και κατευθείαν ανακοινώθηκε από τον Βίκο Ιωαννίνων. Αφήνει την Δόξα Λευκάδας και τους Σοφάδες, τους οποίους στις δύο ομάδες που βρέθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Με τους Σοφάδες ο Χατζής είχε 11,3 πόντους, 7,9 rebound και 5,7 ασίστοντας, από τους σημαντικότερους παίχτες των Σοφάδων την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Ενώ όσον αφορά το φετινό τουρνουά, το Eurobasket Under 20, κατέγραψε στατιστικά τις τάξεις των 6,6 πόντων, 5,6 rebound και 4 assist αναγώνα ο Κωνσταντίνος Χατζής. Και άλλη μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα ο Βίκος Ιωαννίνων, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του έναν ακόμα ξένο, τον Ansley Almonor, 23χρονος, ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, forward, ψηλός τέλος πάντων, ο Αμερικάνος παίχτης του Βίκου Ιωαννίνων, ο οποίος είχε κάνει το πρώτο επαγγελματικό βήμα στην Ευρώπη με τη Βίλπας από την Φιλανδία, τη Σαλόν Βίλπας, όπου ήταν απόλυτα επιτυχημένο με 12,1 πόντους, 5,6 rebounds, 27 λεπτά συμμετοχής, και πλέον έρχεται για να ενισχύσει την προσπάθεια του Βίκου Ιωαννίνων στην πρώτη του παρουσία στην κορυφαία τη τάξη εθνική κατηγορία της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 2 λεπτά μετά τις 2, ΕΟΚ Web Radio, άμεσο replay, Δημήτρης Μελής και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα, ο Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Δημήτρη, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον δεύτερό μας καλεσμένο.
1: Είπαμε ότι θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κωνσταντίνο Χατζή, ο οποίος αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παίκτης του Βίκου Ιωαννίνων από την νέα σεζόν και θα τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες και να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Πρώτα απ' όλα για τους λόγους που σε έκαναν να αποδεχτείς την πρόταση του Βίκο Ιωαννίνων.
2: Αρχικά, εγώ ήξερα πάντα ότι ο Βίκος είναι ένα υγιές σωματείο και ότι είναι ένα σωματείο που δουλεύει πολύ σωστά. Και με έπεισε το πλάνο του coach για πλέ. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η ιδέα και συμφώνησα πολύ γρήγορα κιόλας.
1: Ο ρόλος σου ποιος θα είναι στο Βίκο Ιωαννίνων, γιατί πλέον το επίπεδο μεγαλώνει, εσύ συνήθισες, βέβαια είχες αγωνιστεί και στην Καρδίτσα στο παρελθόν στην Greek Basketball League, αλλά την τελευταία αγωνιστική περίοδο αγωνιζόσουν στην Elite League, συνήθισες από την δεύτερη την τάξη εθνική κατηγορία, πλέον το επίπεδο μεγαλώνει και για εσένα. Ποιος είναι ο ρόλος που σου έχει τεθεί από τον coach Γιαπλέ?
2: Δεν έχει τεθεί κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Όλα θα φάνουν μέσα στο γήπεδο άμα και στις προπονήσεις. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα κάνω αυτά που μου λέει ο coach και θα προσπαθώ να κερδίζω τον χρόνο μου παιχνίδι με το παιχνίδι.
1: Έχετε μιλήσει καθόλου σχετικά με τους στόχους της νέας σεζόν για να μας κατευθύνεις και να μας βάλεις λίγο στο σκεπτικό της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν στην Greek Basketball League? Δεν ξέρω τι έχετε συζητήσει δηλαδή με τον coach και την ομάδα.
2: Καλά, προφανώς η ομάδα ως διαφώτιστη στην κατηγορία. Ο στόχος της προφανώς και θα είναι να κάνει κάποιες γρήγορες νίκες ώστε να αποφύγει τον υποβιβασμό νωρίς, γιατί είναι και ένα άγχος που έχουν όλοι πρωτοεμφανιζόμενοι.
1: Νιώθεις ότι αυτό το βήμα που κάνεις τώρα στην καριέρα σου με τον Βίκο Ιωαννίνων δίπλα σε αρκετούς ξένους παίκτες, γιατί και ο Βίκος θα πάει πλέον με αρκετούς ξένους παίκτες στην κατηγορία, θα σε βοηθήσει και σαν θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα σκαλοπάτι ώστε να φτιάξεις ακόμη περισσότερο το όνομά σου?
2: Προφανώς. Αυτή τη στιγμή η GBL είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, βλέπουμε τι γίνεται και με τις μεγάλες ομάδες. Και εγώ από τη στιγμή που ένιωθα έτοιμος να κάνω αυτό το βήμα, το έχω αποφασίσει και θεωρούσα και ακόμα θεωρώ ότι ο Βίκος είναι η κατάλληλη ομάδα.
1: Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκες σε 2 ομάδες, τη μισή σεζόν στην Δόξα Λευκάδας και την άλλη μισή στους Σοφάτες, που αν δεν κάνω λάθος εκεί έκλεισες την περασμένη σεζόν. Ήσουνα εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας των Σοφάδων στην εξαιρετική πορεία που έκανε, που την κράτησε και στην κατηγορία. Πιστεύεις ότι η περασμένη σεζόν που ανέλαβες και περισσότερες ευθύνες κυρίως στους Σοφάδες θα σε βοηθήσει εν ώψη αυτής της πρόκλησης στην Greek Basketball League?
2: Ναι, γενικά εγώ είμαι ένα παιδί που θεωρεί ότι όλοι οι παίκτες βελτιώνονται μέσα από το παιχνίδι, κάνοντας λάθη, παίρνοντας ευκαιρίες. Άρα η ευκαιρία που μου δόθηκε στους Σοφάδες να έχω ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και να πετύχουμε τους στόχους μας από το δεύτερο μισό που πήγα, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ στο να οριμάσω και να βελτιώσω το παιχνίδι μου, το σώμα μου, και θεωρώ ότι πλέον είμαι έτοιμος μετά από αυτή την κίνηση να πάω στην ΑΛΦΑΕΝ.
1: Εντάξει, αφού σε έχουμε, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε και για τα όσα έγιναν πριν από λίγες μέρες στην Λιουμπλιάνα. Η Εθνική Νέων Ανδρών είχαμε νωρίτερα και τον coach Παπαδόπουλο εδώ και μας τα είπε πιο αναλυτικά. Θα ρωτήσουμε και σένα μερικά πράγματα, γιατί η Εθνική Νέων Ανδρών κατέκτησε την 5η θέση στο Ευρωμπάσκετ Αντερ 20 που ολοκληρώθηκε προχθές. Εσύ έκανες πολύ καλές εμφανίσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς είδες όλη αυτή την εμπειρία από το Αντερ 20, τη φετινή, και γενικά πώς τα χαρακτήριζες, αν μπορείς να βάλεις ένα τίτλο στην όλη πορεία της Ελλάδας?
2: Αρχικά να πούμε ότι η πορεία μας είναι πολύ επιτυχημένη. Μας είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ, ακουγόντουσαν διάφορα. Εμείς είχαμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και είχαμε τους δικούς μας στόχους σαν ομάδα. Ήμασταν οι μόνοι που πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην 5η θέση. Και μέσα από τη δουλειά που κάναμε, από τις ευκαιρίες και από την εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κ. Παπαδόπουλος, καταφέραμε κάτι μεγάλο.
1: Εσύ, Κωνσταντίνε, ήσουν από τους παίχτες που είχαν αρκετά την μπάλα στα χέρια τους. Μάλιστα, έκανες και μία εξαιρετική παρουσία. Είχες κατά μέσο όρο 6,4 πόντους, 6,1 rebound και 3,4 assist κατά μέσο όρο. Ήσουν και πολύ καλός αμυντικά, 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο. Γενικότερα, όλη αυτή η εικόνα που είχες εσύ στο παρκέ των γηπέδων της Λιουμπλιάνας, θα τη χαρακτήριζε θετική για σένα? Ή πιστεύεις ότι μπορείς να δώσεις και περισσότερα? Γενικότερα, τι πρόσημο θα έβαζες εσύ στην όλη παρουσία σου?
2: Κοιτάξτε, αρχικά η παρουσία μου από μόνη της δεν θα σήμαινε τίποτα αν δεν είχε πετύχει η ομάδα. Άρα, εφόσον έγινε αυτό, είμαστε όλοι χαρούμενοι και είμαι και εγώ χαρούμενος για τον εαυτό μου. Πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, προφανώς.
1: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Εμείς πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας και μας μετέφερες έτσι όλες σου τις σκέψεις σχετικά με το Βίκο αλλά και την Εθνική. Να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στην καριέρα σου και πάνω απ' όλα υγεία, γιατί υγεία είναι το σημαντικότερο. Το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ, όπου κάποιοι τραυματισμοί στήχησαν στην εθνική μας ομάδα, ίσως κάτι παραπάνω.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Χάρηκα, γεια σου.

0: πάμε, Δημήτρη, και σε κάποιες επιμέρους ειδησούλες. Σε μια γενικά ήρεμη μέχρι στιγμής.
1: Πολύ ήρεμη, πολύ ημέρα. Ηρεμή, ημέρα, ναι,
0: βέβαια,
1: από
0: βέβαια, να πούμε ότι αναμένονται τα νεότερα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ως γνωστόν τα ρόστερ των δύο ομάδων. Την ίδια ώρα που εκκρεμούν και κάποιες συζητήσεις με παίκτες που ήδη έχουν συμβόλαιο. Όπως για παράδειγμα ο Τόμας Γόκαπ, για τον οποίο και για αυτόν αναμένονται σύντομα πολλές εξελίξεις, και σήμερα υπάρχει κινητικότητα. Η Ντουμπάι φαίνεται ότι έκανε έτσι μια πρώτη κρούση στους ερυθρόλευκους για τον Τόμας Γόκαπ. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ως γνωστόν, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα είναι ξεκάθαρη η πρόθεσή του ότι θα παραχωρήσει τον παίκτη. Θυμίζουμε ότι ο Γόκαπ έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός όμως δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς να βάλει ένα ποσό στα ταμεία του, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, ακριβώς. Πάμε την Μπαρτσελόνα.
1: Πάμε, Μπαρτσελόνα, εντάξει, αυτό που είπαμε για την ηρεμία γενικότερα στην δημοσιογραφία είναι γιατί σιγά σιγά και οι ομάδες ολοκληρώνουν τα ρόστερ τους, επομένως πλέον οι κινήσεις γίνονται ακόμη πιο στοχευμένα για το τι θέλουν και έχουν και μεγαλύτερο χρόνο για να προετοιμάσουν μια μεταγραφή. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε παίχτη, η οποία ίσως βρίσκεται, είναι από τις ομάδες που βρίσκονται πιο πίσω σε σχεδιασμό σε σχέση με άλλες από την EuroLeague και κυρίως τις δύο ελληνικές μας ομάδες. Η Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε τον Stanley Umunde, ο οποίος είχε συνδεθεί εδώ και αρκετό καιρό με τους Blaugrana και πλέον τον ανακοίνωσε και επίσημα. Ο Umunde, ο οποίος αγωνιζόταν στην G League την περασμένη σεζόν με τη θηγατρική των Spurs, όπου μέτρησε 17 πόντους, 4,4 rebound και 1,5 assist κατά μέσο όρο, ενώ πήρε συμμετοχή και στο NBA, αλλά μόλις σε δύο παιχνίδια με τους Spurs, στη λεγόμενη garbage time, όταν δηλαδή τα παιχνίδια είχαν κρυθεί. Οι Blaugrana, οι οποίοι γενικότερα είναι πάρα πολύ κινητικοί στις υποθέσεις τους μεταγραφικές στη φετινή σεζόν, αλλά έχουν και αρκετές αποχωρήσεις, επομένως χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Χρειαζόντουσαν πάρα πολλά πράγματα για να ολοκληρώσουν το σχεδιασμό τους. Δεν το έχουν κάνει, αλλά σιγά σιγά προχωρούν και στις τελικές τους πινελιές. Μία από αυτές είναι και ο Stanley Umunde, ο οποίος, όπως είπαμε, αποτελεί παίχτης της Μπαρτσελόνα.

Τώρα στο κλείσιμο σκάνε μερικές ειδήσεις από EuroLeague. Θα ξαναεπιστρέψουμε στην Παρτίζαν, καθώς μετά τη μεταγραφή του Κεβάριους Χέις από προχθές ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βάνια Μαρίνκοβιτς έως και το 2028, δηλαδή διετής επέκταση συμβολέου με το Σέρβο Σουτέρ. Η Παρτίζαν, ο Μαρίνκοβιτς, ο οποίος είχε τραυματιστεί σε ένα παιχνίδι με τη Χάπουελ Τελαβίβ και πλέον βρίσκεται στο στάδιο αποθεραπείας, ωστόσο θα επιστρέψει μέσα στην έναρξη της επόμενης σεζόν. Περασμένη αγωνιστική περίοδο, Μαρίνκοβιτς μέτρησε 5,9 πόντους και 1,6 rebound στην EuroLeague, όντας ένας από τους καλύτερους σουτέρ της ομάδας της Σερβίας, φτάνοντας μέχρι και τους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, χωρίς να καταφέρει κάτι παραπάνω στη EuroLeague. Και πλέον οι δύο πλευρές έχουν ανανεώσει τη συνεργασία τους μέχρι και το 2028. Ο Μαρίνκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει για άλλα δύο χρόνια με την Παρτίζαν, μία από τις ομάδες που έχει δεθεί μαζί τους πλέον.

0: Λοιπόν, και με την τελευταία ειδησούλα που ήρθε από την Σερβία, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό άμεσο replay. Για τις σχεδόν τρεις προηγούμενες ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio βρίσκονταν οι Δημήτρης Μελής και Κώστας Ζαφύρης, ο Γιώργος Τσιβιανίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Το ΕΟΚ Web Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 12 μέχρι και τις 3 με τον Αργύρη Παγαρτάνη και τον Λεωνίδα Πιστιόλη. Τον Λεωνίδα Πιστιόλη και τον Αργύρη Παγαρτάνη, δύο μέτρ των μικρών
0: έτσι
1: ηλικιών
0: ακριβώς.
1: Του αναπτυξιακού προγράμματος, που αύριο πιστεύω θα υπάρχει και πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη ανάλυση
0: βέβαια.
1: Για το Ευρωμπάσκετ Under 20 και τα όσα είδαμε στη Λιουμπλιάν. Επομένως, από τον Κώστα Ζαφύρη και τον Δημήτρη Μελής που ήταν μαζί στις προηγούμενες 3 ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Thank you.
1: Keep doing that.
2: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.